0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόν, σαλιχουνχούντσι τσούτρε, λι εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκ, λι προγέκτο κουακλίκ, χολομπιμ ίσ, πάνσο κοδεύιτ, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, φουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νίκακ έλε βοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα δισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκύ τεωγότσι ατινάκ τσιρίσ λαχ καμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωγόχκι τσι ατινάκ τσιρίσ λικοκσούλ, λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ. Χω καμπί ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεωγέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con dos minutos.
3: Atención Petén, ya está al aire la señal poderosa de Jaguar Estéreo 99.7 FM. Si estás trabajando, manejando o desayunando, súbele el volumen y disfruta del mejor ritmo norteño.